0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες.

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

κοιμείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: FM 100,8.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Τραζίστρα 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

24 δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Χρόνια πολλά στη Θέλκα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτό. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολημία. Αλήθεια. Και Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος στα σχολεία. Τα έχουμε κόψει αυτά γιατί έχουν μήκη της, λέει, τα γάλατα. Και εκεί που πήγε το γάλα, καλύτερα να πίνετε, να βάζετε στο παιδί σας, λέει, ένα Τζόνι Μπλε ή ένα αυτό, ένα μπουκάλι, να μην τα λέμε τώρα, ένα μπουκάλι αλκοόλ, παρά το γάλα. Ναι, και ακόμα να δείτε που θα πάει. Λοιπόν, σαν σήμερα να πούμε ότι το 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικάνικου χρηματιστηρίου, όταν ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά του χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, για το 1939 που γεννήθηκε, βέβαια, έτσι. Να πούμε ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 1920 ο Πίτερ Καλ Φαρμπεζέ, γνωστός κοσματοπόλης για τα γνωστά διαμαντένια αυγά, αυτά τα Φαμπερζέ, τα ξέρετε φαντάζομαι, τα έχετε ακούσει.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ατάκα που έκανε τη Sharon Stone να μισήσει το ρόλο της στην ταινία Sliver ήταν η ατάκα που έλεγε «Περνάς υπερβολικά πολύ χρόνο με τον δονητή σου». Τι απέσιος διάλογος, προφανώς γραμμένος από έναν άντρα που δεν είχε αρκετά πράγματα να κάνει, είπε η ηθοποιός, αφού είδε ξανά την επίμαχη σκηνή από την ταινία μετά από τόσα χρόνια τώρα, έτσι. Η ταινία του 1993 με τον Billy Baldwin, καυτηρίασε τη Sharon Stone χαρακτηρίζοντας τον απέσιο όταν κλήθηκε να ξαναδεί τη σκηνή στην ταινία. Πω. Κακό αυτό, ε. Το να έχει πει ακόμη και να το έχει σκεφτεί, είπε η ηθοποιός. Αρχικά υπέθεσε πως ίσως προερχόταν από το Σφέρ του 1998 η μεταφορά του μυθιστορήματος του Μάικλ Κράιτον. Αυτό τώρα είναι και λίγο δυσφημιστικό και λίγο, δηλαδή αν ήσουν ο σεναριογράφος της ταινίας, θα αισθανόσουν και λίγο. Ναι, δεν θα αισθανόσουν. Okay. Ήταν όμως ένα ερωτικό θρίλερ και αυτό, με προχωρημένες ερωτικές σκηνές αυτές, και κατά τις οποίες η Sharon Stone άφησε εποχή στο Hollywood.
1: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς, ούτε με

Η Έλλη Κοκκίνου έκανε έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του στα Μπουζούκια και μάλιστα στην τούρτα που του έκανε για τα γενέθλιά του είχε πάνω ερωτηματικό. Δεν είχε το. Ναι, τώρα να σας πω κάτι. Μεταξύ μας, στα αγόρια βάζουμε στα κεριά νούμερο, στα κορίτσια δεν βάζουμε. Βάζουμε ερωτηματικό για να μην θυχτούν με την ηλικία τους. Αλλά νομίζω ότι ο Πέτρος είναι ακόμα πόσο, 38, 39. 40, όχι δεν είναι, δεν είναι τόσο. Δεν έχουμε λόγο να τα κρύβουμε. Τώρα η Έλλη μπορεί να το έκανε. Αγαπάμε Έλλη Κοκκίνου και ό,τι κάνει, ξέρετε, είναι καλό σκαμωμένο. Είσαι πάντα όμορφη, της είπε ο τραγουδιστής με την ίδια να απαντά. Ευχαριστώ πολύ. Για σένα ντύθηκα έτσι. Πω, πω, πω, να στο πει αυτό η Κοκκίνου, για σένα ντύθηκα έτσι. Τζάμπα πάντα λόγια, αλλά μπας περιπτώσει θα τα πούμε άλλη φορά αυτά.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά με την ραδιοθεραπεία, τι γίνεται στις τηλεοράσεις και γενικώς τι γίνεται στις τηλεθεάσεις σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί να βλέπει το δικό του περιεχόμενο στη δική του οθόνη και στον δικό του χρόνο. Ο Α επενδύει σε κάτι που η τηλεόραση ξέρει να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Να μας φέρνει κοντά, να δημιουργεί εκείνες τις στιγμές κατά τις οποίες μια αγαπημένη εκπομπή, μια σειρά που περιμένει σε ένας μεγάλος αγώνας, γίνονται κοινή εμπειρία. Σάρωσε φυσικά η επανάληψη από το σόι σου, δεν βλέπει μπροστά της ούτε Ευαγγελάτους ούτε ό,τι και να έχει απέναντι, το έχει ρημάξει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτό, εκεί ψάχνεται ο κόσμος, σε αυτά τα ωραία καλογυρισμένα σύριαλ που φέρουν πιο κοντά την οικογένεια.

Ρίγκο Σταρ δήλωσε ότι οι Beatles πιθανότητα θα είχαν επανενωθεί εάν ζούσαν ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον. Καλά, φυσικά και θα είχαν επανενωθεί, και ίσως αυτό που τους κατατάσσει στο μυαλό μας ως το κορυφαίο συγκρότημα όλων των εποχών είναι και το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ξαναενωθούν, γιατί μετά νομίζω θα χάνανε την έγκλη τους. Ο άλλος ντράμερ του συγκροτήματος ανέφερε πως αυτό που λείπει περισσότερο από την εποχή που έκαναν εμφανίσεις είναι η φιλία, η συντροφικότητα και η αλληλοϋποστήριξη. Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα είχαμε ξαναβρεθεί κάποια στιγμή, λέει, από τότε που έφυγε ο Τζον μέχρι σήμερα, αν ήμασταν όλοι ακόμη εδώ. Ο Τζορτζ μου λείπει, είπε χαρακτηριστικά. Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ότι η εποχή έχει αλλάξει, ο καθένας κοιτάζει λίγο περισσότερο την πάρτη του και την εικόνα του και όλα τα αυτά. Οπότε αυτό που λείπει είναι πραγματικά η αλληλοϋποστήριξη και η συντροφικότητα.

Ρίγκο Στάρ δήλωσε ότι οι Beatles πιθανότητα θα είχαν επανενωθεί εάν ζούσαν ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον. Καλά, φυσικά και θα είχαν επανενωθεί, και ίσως αυτό που τους κατατάσσει στο μυαλό μας ως το κορυφαίο συγκρότημα όλων των εποχών είναι και το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ξαναενωθούν, γιατί μετά νομίζω θα χάνανε την έγκλη τους. Ο Άλτον Ντράμερ του συγκροτήματος ανέφερε πως αυτό που λείπει περισσότερο από την εποχή που έκαναν εμφανίσεις είναι η φιλία, η συντροφικότητα και η αλληλοϋποστήριξη. Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα είχαμε ξαναβρεθεί κάποια στιγμή, λέει, από τότε που έφυγε ο Τζορτζ μέχρι σήμερα, αν ήμασταν όλοι ακόμη εδώ. Ο Τζορτζ μου λείπει, είπε χαρακτηριστικά. Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ότι η εποχή έχει αλλάξει, ο καθένας κοιτάζει λίγο περισσότερο την πάρτη του και την εικόνα του και όλα τα αυτά. Οπότε αυτό που λείπει είναι.

Ο Ρίγκο Στάρ δήλωσε ότι οι Beatles πιθανότητα θα είχαν επανενωθεί εάν ζούσαν ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον. Καλά, φυσικά και θα είχαν επανενωθεί, και ίσως αυτό που τους κατατάσσει στο μυαλό μας ως το κορυφαίο συγκρότημα όλων των εποχών είναι και το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ξαναενωθούν, γιατί μετά νομίζω θα χάνανε την έγκλη τους. Ο Άλτον Ντράμερ του συγκροτήματος ανέφερε πως αυτό που λείπει περισσότερο από την εποχή που έκαναν εμφανίσεις είναι η φιλία, η συντροφικότητα και η αλληλοϋποστήριξη. Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα είχαμε ξαναβρεθεί κάποια στιγμή, λέει, από τότε που έφυγε ο Τζορτζ μέχρι σήμερα, αν ήμασταν όλοι ακόμη εδώ. Ο Τζορτζ μου λείπει, είπε χαρακτηριστικά. Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ότι η εποχή έχει αλλάξει, ο καθένας κοιτάζει λίγο περισσότερο την πάρτη του και την εικόνα του και όλα τα αυτά. Οπότε αυτό που λείπει είναι πραγματικά η αλληλοϋποστήριξη και η συντροφικότητα.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Καλώς τη.
1: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
1: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και σήμερα θα είμαι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε. Έλατε να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε και να σχολιάσουμε. Να είμαστε μια ωραία παρέα. Πάρτε θέση όπου και αν είναι αυτή. Στις δουλειές σας, στο γραφείο σας, στην πολυθρόνα σας, στον καναπέ σας. Έλατε να ξεκινήσουμε μαζί, να τα πούμε. Έχουμε να είναι πολλά αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε.

πόσο σημαντική είναι αυτή η Έλληνας, πόσο σημαντική είναι η δική μας ιστορία. Δηλαδή, ξέρετε, διαβάζοντας και ψάχνοντας και βλέποντας κάτι φωτογραφίες, ξαφνικά βλέπω έναν φάρο. Έναν φάρο στα νησιά Φερόε, δηλαδή μέσα στη μέση του κόσμου που λέω κι εγώ. Μέσα στη μέση του Ατλαντικού δηλαδή, για να είμαι και πιο συγκεκριμένη. Αυτός λοιπόν ο φάρος που είναι πάνω σε ένα ιδιαίτερο νησί που έχει αποκρύμνους βράχους, αιχμηρές κορυφές και. Ξέρετε πού είναι και πώς τον λένε? Λοιπόν, βρίσκεται στο βόρειο Ατλαντικό, περίπου 200 μίλια βόρεια της Σκωτίας και περίπου στα

και πραγματικά να τιμούν την ιστορία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό να πας, που πας στις Μυκήνες. Ποιες Μυκήνες? Στους νήσους Φερόες.

φέρνουμε από εδώ, το φέρνουμε από εκεί. Κάτι θα μπει, λέει, το AI, κάτι θα φύγουν επαγγέλματα, κάτι θα μπουν επαγγέλματα. Τελικώς έχει γίνει το κεφάλι μας καζάνι και όπως λέει και η γιαγιά μου, πριν δούμε το ποτάμι, έχουμε βγάλει τα ρούχα μας. Ας έρθει το ποτάμι και μετά θα αποφασίσουμε αν θέλουμε να κολυμπήσουμε. Τέλος πάντων, το επάγγελμα, λέει, της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα με μισθό 2.900. Αυτό το συγκεκριμένο, το 2.900, όχι 3, ούτε 2.500, 2.900. Το έχουμε αποφασίσει από τώρα. Αυτά λοιπόν τα επόμενα επαγγέλματα, τα επόμενα χρόνια, ξέρετε τι θα είναι. Θα αυξηθούν, λέει, οι τομείς τεχνολογίας.

φέρνουμε από εδώ, το φέρνουμε από εκεί, κάτι θα μιλάει το AI, κάτι θα φύγουν επαγγέλματα, κάτι θα μπουν επαγγέλματα. Τελικώς έχει γίνει το κεφάλι μας καζάνι και όπως λέει και η γιαγιά μου, πριν δούμε το ποτάμι, έχουμε βγάλει τα ρούχα μας. Ας έρθει το ποτάμι και όταν αποφασίσουμε αν θέλουμε να κολυμπήσουμε. Τέλος πάντων, το επάγγελμα λέει της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα με μισθό 2.900. Αυτό το συγκεκριμένο, το 2.900, όχι 3, ούτε 2.500, 2.900. Το έχουμε αποφασίσει από τώρα. Αυτά λοιπόν τα επόμενα επαγγέλματα, τα επόμενα.

φέρνουμε από εδώ, το φέρνουμε από εκεί. Κάτι θα μπει, λέει, το AI, κάτι θα φύγουν επαγγέλματα, κάτι θα μπουν επαγγέλματα. Τελικώς έχει γίνει το κεφάλι μας καζάνι και όπως λέει και η γιαγιά μου, πριν δούμε το ποτάμι, έχουμε βγάλει τα ρούχα μας. Ας έρθει το ποτάμι και να τας αποφασίσουμε αν θέλουμε να κολυμπήσουμε. Τέλος πάντων, το επάγγελμα, λέει, της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα με μισθό 2.900. Αυτό το συγκεκριμένο, το 2.900, όχι 3, ούτε 2.500, 2.900. Το έχουμε αποφασίσει από τώρα. Αυτά λοιπόν τα επόμενα επαγγέλματα, τα επόμενα χρόνια, ξέρετε τι θα είναι. Θα αυξηθούν, λέει, οι τομείς της τεχνολογίας, η πράσινη οικονομία, ο τουρισμός, η υγεία, η εκπαίδευση, η αγροδιατροφή, τα logistics, τα χρηματοοικονομικά, οι κατασκευές, οι δημιουργικές βιομηχανίες, θα δώσουν νέες ευκαιρίες και έχει να γίνει μεγάλη παρέλαση. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα επαγγέλματα από αρχιτέκτονες λύσεων του iCloud, μηχανικούς ρομποτικής, στον τουρισμό, υπεύθυνοι βιώσιμου παρακαλώ τουρισμού, υγεία, ευεξία, διάφορα, υπεύθυνες φροντίδες ηλικιωμένων, να έχεις την εκπαίδευση, ειδικώς εκπαίδευση τεχνολογίας, όλα αυτά τα logistics, όλα αυτά τα επαγγέλματα

άρα θα χρειάζονται, άρα τα πράγματα αλλάζουν. Στρεφόμαστε προς νέα καινούργια επαγγέλματα που εμείς οι παλιότεροι πραγματικά παίζει και να μην τα έχουμε καν ποτέ διαβάσει.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: καιρό.
1: Και μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρια Ευκαιρινοπούλου και σας καλωσορίζω και στη σημερινή εκπομπή που έχει μόλις ξεκινήσει. Ελάτε, συντονιστείτε, πάμε, ξεκινάμε, τραγουδάμε.

Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά. Και πώς αλλάζουν, ναι. Ξέρετε, όχι μόνο στο AI, ξέρετε, πολίτε και, αλλά κορυφαία μεγάλα αφεντικά επαναπροσδιορίζουν την εργασιακή καθημερινότητα. Απορρίπτουν αυτά τα αμέτρητα.

Γι' αυτό τι κάνουν, αλλάζουν τα πράγματα. Βεβαίως, μεγάλοι CEOs με μεγάλες εταιρείες, τώρα μιλάμε για τρισεκατομμύρια εταιρείες, σου λέει, δεν θα καθίσω εγώ να κάνω φοβερά meetings με έναν τους συνεργάτες μου. Όχι, ούτε θα πω κάτι που θέλω να πω σε κάποιον μπροστά σε όλους. Θα το κάνω αυτό που σε πολύ πιο σύντομο. Ο άλλος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω meetings πρωινά. Αυτός που έχει την Airbnb, την εταιρεία, για όχι κάποιος τυχαίος. Δεν θέλω meetings πρωινά. Εγώ θέλω μετά τις 10.

το αφεντικό της United Airlines, ξέρετε τι κάνει, σου λέει μέσα στη διάρκεια της μέρας χρειάζομαι και μια ηρεμία. Θέλω 20 με 30 λεπτά να κλείσω τα ματάκια μου, ναι, να ξεκουραστώ. Κοιμόταν στο πάτωμα του πριν ένα καναπέ. Πάει στο καναπέ, ησυχάζει το κεφάλι του. Ξέρετε γιατί? Πρέπει να προσυνδεόμαστε. Ξέρετε πόσο κουραστικό είναι τα συνεχόμενα emails, τα συνεχόμενα meetings? Πότε να προλάβει ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί? Πότε να προλάβει ο εγκέφαλος να γίνεται αποδοτικός? Δεν σας έχει συμβεί και σε εσάς, όποια

Δεν βάζουμε απογευματινά meetings. Όχι. Αφήνουμε τον κόσμο να ανασάνει. Να δουλέψει με την ησυχία του. Άλλοι σου λένε, κοίταξε, μέχρι 25 λεπτά μιλάμε. Μετά, τέλος. Ο καφής στον μπάγκο του. Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε ότι όλο πάει στο να μπορούμε να έχουμε εργαλεία, να δουλεύουμε πιο γρήγορα, να ξεκουράζεται το εγκέφαλος, να γινόμαστε πιο αποδοτικοί.

Από την ενεργία στην Κένια, η προστασία της βιοποικιλότητας θέτεται πάνω από το viral περιεχόμενο. Δηλαδή, τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας αποκλείει τα κινητά τηλέφωνα από τις τουριστικές ζώνες καταφυγίων τίγρεων. Γιατί πάνε και φωτογραφίζουν ή πάνε και ταγκάρουν το σημείο εκεί που αυτές οι τίγρες, που δεν είναι και τα πιο ήρεμα ζωάκια στον κόσμο, μεγαλώνουν τα μωρά τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ταράζονται αυτά τα ζωάκια. Και σου λέει, θέλεις να έχουμε τα σαφάρι, να τα έχουμε. Αλλά δεν τα βάλουμε το βράδυ, ούτε θα κάνουμε tag συνδεχόμενα, ούτε θα βγάζουμε selfies που θα έρθει κανένας ελέφαντας να μας πάρει και το τηλέφωνο και εμάς μαζί. Γιατί τα ζώα αυτά δεν έχουν συνηθίσει να πάμε να τα χαϊδεύουμε τους

και η Σρι Λάνκα έκανε έκκληση για κυβερνητική παρέμβαση προκειμένου να ελεγχθεί ο υπερπληθυσμός στα εθνικά πάρκα. Και η Νορβηγία επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 300-500 μέτρων από τις πολικές αρκούδες για τα κρουαζιερόπλοια. Και η Κένια αυστηρότυπα πρότυπα συμπεριφοράς για τους πράκτορες μετά από περιστατικά παρενόχλησης μεταναστευτικών ζώων που λέγονται γκνου. Ναι, έτσι λέγονται αυτά τα ζώα. Λοιπόν, όλα θέλουν μέτρο. Όλα θέλουν σεβασμό. Ακόμα και αυτά τα άγρια ζώα εκεί μέσα στη ζούγκλα θέλουν την ησυχία τους. Σπουδαίο πράγμα ησυχία.

λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: FM. Wake FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. θέλεις. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: άστο. Άκρη δεν βγάζουμε.
1: Ο χρόνος τρέχει και η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετά ακόμα τραγούδια, για αρκετές ακόμα ειδήσεις. Έλατε και συντονιστείτε, έλατε να περάσουμε καλά, να τραγουδήσουμε, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τις δουλειές μας όλοι μαζί.

από εκεί λέει που φοβόμαστε το AI και φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και φοβόμαστε όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, ότι θα εξαφανιστούν επαγγέλματα,

Κάποτε λέει φοβόμασταν ότι η χρηματική νοημοσύνη, ας πούμε, θα οδηγούσε σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κάτι θα χαθεί, κάτι θα γεννηθεί, κάτι θα φανεί. Και αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα μετατοπίζονται. Και όσο πιο γρήγορα πιο

θα αντικατασταθούν από μηχανές και ότι όλα θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα και μάλλον πλανώνται πλάνοι ικτρά. Γιατί αν χαθεί ο άνθρωπος, θα χαθούν τα πάντα, πιστεύω.

από εκεί λέει που φοβόμαστε το AI και φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και φοβόμαστε όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, ότι θα εξαφανιστούν επαγγέλματα.

κάποτε λέει φοβόμασταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, θα οδηγούσε σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κάτι θα χαθεί, κάτι θα γεννηθεί, κάτι θα φανεί. Και αυτό

κάποτε λέει φοβόμαστε ότι η χρηματική νοημοσύνη, ας πούμε, θα οδηγούσε σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κάτι θα χαθεί, κάτι θα γεννηθεί, κάτι θα φανεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα μετατοπίζονται. Και όσο πιο γρήγορα

αντικατασταθούν από μηχανές και ότι όλα θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα και μάλλον πλανώνται πλάνοι ικτρά. Γιατί αν χαθεί ο άνθρωπος,

αντικατασταθούν από μηχανές και ότι όλα θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα και μάλλον πλανώνται πλάνοι ικτρά. Γιατί αν χαθεί ο άνθρωπος, θα χαθούν τα πάντα, πιστεύω.

Θα τα κάνει αλλιώ. Δεν θα περνάει ο κόσμο και θα τα βλέπει. Αν θέλει να ταξιδέψει ο κόσμο, ξέρει να πάει να βγάλει στήλο. Αν θέλει να φάει το κρεατάκι του, α πάει στο χασάπι να πάρει. Τώρα, να σα είμαι και πάρα πολύ ειλικρινή. Υπάρχουν και διαφημίσει και για κρέατα αλλά και για άλλα προϊόντα που είναι ασχρέ. Δηλαδή, το να βλέπουμε τώρα μια διαφήμιση που αποσυντίθεται το κρέα και ξανασυντίθεται το κρέα και για να μου πει ότι το σούπερ μάρκετ φέρνει φρέσκα προϊόντα. Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω να το βλέπω. Ή για να βλέπω, ξέρετε, διαφημίσεις για σερβιέτες με όλη τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος. Όχι, δεν θέλω να το βλέπω. Το ξέρω, μια χαρά είναι, υγεία είναι, αλλά δεν θέλω να το βλέπω. Όλα τα πράγματα θέλουν ένα μέτρο. Όλα θέλουν.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο εδώ στη δική μας συχνότητα. Ελάτε και συναντηθείτε, έχουμε να πούμε ακόμα αρκετά.

το φαινόμενο αυτό που προκαλεί καθίζηση εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, με αποτέλεσμα ιστορικά κτίρια και μνημεία να παρουσιάζουν εμφανή κλίση και σιγά σιγά αυτά τα υδάτινα

Αυτό ήταν και για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στη δική μου την παρέα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στη δική μου εκπομπή. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαι αύριο μαζί σας την ίδια ώρα. Έλατε και συντονιστείτε. Εδώ στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Μην ξεχνάτε, κάθε φορά αυτό που σας λέω, να βλέπετε που θέλετε να πάτε, για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας τα καλύτερα και εσάς αύριο. Γεια σας.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
6: Break FM 100,8.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 11. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει. Mm-hmm.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
3: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
3: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Σου έχω νέα Πέμπτη σήμερα. Ελένη Μπαρμπάκου στις μουσικές, τα λόγια εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, που όπως λέμε πάντα εμείς, από την καλή και την ανάποδη, θα τα χειριστούμε και θα τα διαχειριστούμε όλα. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη και μαζί θα δούμε 10 απλά πράγματα που οδηγούν όλους τους ανθρώπους στην ευτυχία. Αρκεί να καθίσουμε να τα σκεφτούμε και να πούμε ότι από σήμερα, από τώρα, από αυτή τη στιγμή, τα βάζουμε σε λειτουργία. Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, για άλλους θα δουλέψουν, για άλλους όχι. Ακούστε προσεκτικά τη σημερινή εκπομπή με τη συνοδεία πολύ ωραίων τραγουδιών. Θα δούμε 10 πράγματα απλά που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας και να ξεφύγουμε από αυτή τη δυστυχισμένη για όλους ζωή που πολύ συχνά μας αφήνει πίσω, πολύ πίσω. Διαχείριση συναισθημάτων και πολύ απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας και να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά όλα, παρέα με αγαπημένα τραγούδια όλα αυτά. Μείνετε μαζί μου.

Λένε πως τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι αυτά που δεν κοστίζουν χρήματα. Γιατί η αγάπη, η συντροφικότητα και η αληθινή φιλία είναι σίγουρα κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα αγοράσει κανείς ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Πέρα όμως από τα συναισθήματα και τους ανθρώπους που πρέπει να γεμίζουν τη ζωή μας, θα δούμε τώρα μια έρευνα που μας δείχνει κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι για να νιώσουμε περισσότερο ευτυχισμένοι. Βέβαια αυτά απαιτούν κάποιο χώρο και κάποιο χρόνο στη ζωή μας και δεν είναι και εύκολο να τα κάνουμε, αλλά θα έλεγα ότι αν προσπαθήσουμε ίσως να βρούμε τον τρόπο. Και ξεκινάμε αμέσως μετά το αγαπημένο τραγούδι που ακολουθεί, να τα δούμε όλα αναλυτικά.

Αν έρθει η ώρα να πάρουν μια σημαντική απόφαση, δεν έχουν άσκοπες ενέργειες, δεν χάνουν ούτε δευτερόλεπτο σε πράγματα που δεν έχουν να τους προσφέρουν κάτι ουσιαστικό και κερδίζουν πάρα πολύ χρόνο. Αν αναλογιστείτε πόσο χρόνο ξοδεύουμε οι άνθρωποι για το τίποτα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, τότε θα καταλάβετε πόσο δίκιο έχω.

0: μεριά σου.
1: Λοιπόν, πρώτο πράγμα που λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ευτυχία και με το πόσο απλό πράγμα είναι αρκεί να το διαχειριστούμε, είναι ως επικεφαλίδα η διαχείριση του χρόνου μας σε αυτή τη ζωή. Η μέρα έχει 24 ώρες, δεν είναι λίγες, αλλά αν τις 8 κοιμόμαστε, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε στις υπόλοιπες να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Εγώ σας πληροφορώ ότι προλαβαίνουμε και πάρα πολύ προλαβαίνουμε. Και μάλιστα, οι ειδικοί λένε ότι η σωστή διαχείριση χρόνου μας κάνει πολύ πιο δημιουργικούς, πολύ πιο ήρεμους, ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας και οι άνθρωποι που τα πάνε καλά με τη διαχείριση του χρόνου τους,

0: FM. Break FM 100,8. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Δεύτερο και πολύ σημαντικό πράγμα, κανόνας για την ευτυχία, είναι οι άνθρωποι να προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο συμπονετικοί με τους άλλους. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι νιώθουν οι άλλοι γύρω σας. Μη στεκέστε απλώς να τους λυπάστε ή να τους επέρετε ή να τους ζηλεύετε. Να σκέφτεστε όμως ότι είναι ένα κομμάτι από εσάς και οι άλλοι. Δηλαδή, μάθετε να υπομένετε τη σιωπή, να ψάξετε να βρίσκετε τι κρύβεται πίσω από λόγια, από πράξεις. Μην βγάζετε πολύ εύκολα συμπεράσματα. Μόνο έτσι μπορείτε να κατανοήσετε βαθιά και να κατακτήσετε τη σημαντική συναισθηματική δεξιότητα που θα σας κάνει καλύτερους και εν τέλει πιο ευτυχισμένους.
1: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς, ούτε με

κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που λένε οι ψυχολόγοι ότι πρέπει να κάνουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι για να οδηγηθούμε στην ευτυχία είναι να μην φοβόμαστε να ζητάμε βοήθεια. Είναι μάλιστα στις μέρες μας πολύ παρεξηγημένο το να ζητάει κάποιος βοήθεια, ότι είναι δείγμα αδυναμίας. Η διαπίστωση ότι χρειαζόμαστε βοήθεια δεν είναι κάτι κακό και δεν σημαίνει ότι είμαστε παντοδύναμοι αν δεν ζητάμε βοήθεια. Επιπλέον, δίνοντας χώρο στους άλλους να μας συνδράμουν, τους βοηθάμε να μας δείξουν και οι άλλοι τι είναι. Έρχεστε και πιο κοντά με τους ανθρώπους όταν ζητάτε τη βοήθειά τους για κάτι. Και δεν μιλάω για κάτι που είναι απτό, παραδείγματος χάρη χρήματα. Μπορείτε να τους δείτε τη βοήθειά τους για κάποιες γνώσεις τους, για κάποιους ανθρώπους που μπορούν να μεσολαβήσουν για κάτι. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια ένδειξη ότι έρχεστε κοντά, ότι συνδέεστε με τους άλλους ανθρώπους, βασικός κανόνας ευτυχίας.

Η επιμονή είναι αρετή. Μάθετε λοιπόν ότι όταν θέτετε ένα στόχο, οι πετυχημένοι άνθρωποι δεν λιποταχτούν μπροστά στη δυσκολία. Μαθαίνουν να τη διαχειρίζονται. Επίσης, αν ένας στόχος επιτευχθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε και την υπομονή μας. Αντίθετα, συνέχεια πρέπει να προσπαθούμε όλο και περισσότερο, όχι μόνο για να διασφαλίσουμε όσα κατακτήσαμε, αλλά και να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα πιο πέρα.

0: θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου, ναι.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πράγμα, κανόνας για να γίνουμε ευτυχισμένοι άνθρωποι, είναι να μαθαίνουμε να ακούμε τους άλλους. Δεν τους ακούμε. Να ξέρετε ότι ελάχιστοι άνθρωποι όταν μιλάτε σας ακούνε και ακούνε αυτό που λέτε. Δίνουν σημασία μόνο όταν έχει να κάνει με το συμφέρον τους οι άνθρωποι ή για να αποφύγουν παρεξηγήσεις ή παρανοήσουν. Θα έλεγα ότι αν αποφύγουμε αυτό τον εγωισμό μας και μάθουμε να ακούμε λίγο περισσότερο τους άλλους, θα έλεγα ότι είναι ένας βασικός κανόνας πορείας προς την ευτυχία σε αυτή τη ζωή.

Λένε επίσης οι ψυχολόγοι ότι το να ασχολείσαι με τη δουλειά σου και όχι με τα κουτσομπολιά είναι κάτι που συχνά σε βοηθάει πάρα πολύ. Η πηγή του κουτσομπολιού πολλές φορές μπορεί να είναι κάτι που θα μας κάνει να στενοχωριόμαστε. Είναι όντως δύσκολο να απέχεις από έναν κοινωνικό σχολιασμό, όπως λέγονται τα κουτσομπολιά. Αλλά τέλος πάντων, θα έλεγα ότι περιέχουν πάντα μια υποκειμενική αλήθεια όλα αυτά και φροντίστε να τα περιορίσετε. Και αν πάλι βρεθείτε στη συζήτηση που διάφορα πρόσωπα σχολιάζονται, μείνετε σιωπηλοί και καλύτερο θα ήταν να αλλάξετε θέμα.

Θα έλεγα κάτι ακόμα τώρα για τους ανθρώπους, για τους κανόνες ευτυχίας που θέτουν οι άνθρωποι. Είναι να ζούμε το παρόν. Δεν το κάνουμε όλοι. Και μάλιστα είναι ένα δύσκολο πεδίο. Πολύ συχνά παθαίνουμε αγκυλώσεις με το παρελθόν. Το παρελθόν είναι εκεί για να μας διδάσκει. Οι αναμνήσεις είναι σημαντικές. Αλλά ταυτόχρονα απαλλαγείται από το άγχος του τι έχει γίνει σήμερα. Μπορεί το παρελθόν να είναι κακό, αλλά το παρόν δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί γι' αυτό. Ό,τι είναι η ώρα να αντιμετωπιστεί, θα αντιμετωπιστεί. Κάτι ακόμα πολύ ωραίο που μας λένε οι ψυχολόγοι για να κατανοήσουμε την ευτυχία και να βρεθούμε μπροστά σε αυτή, είναι να κυριαρχούμε των σκέψεών μας. Δηλαδή, οι εμπειρίες και οι επιλογές μας, ναι, είμαστε εμείς. Οι σκέψεις μας, είμαστε εμείς. Μην αφήνετε το μυαλό να σας δεσμεύει σε κάτι κακό ή να σας περιορίζει. Αν κυριαρχείστε από αρνητικές σκέψεις, αργά ή γρήγορα αυτές οι σκέψεις σας καταβάλουν. Είναι οξύμορο. Μιλήστε με τον εαυτό σας όταν κάνει μια πολύ άσχημη σκέψη και διώξτε τη, γιατί θα καταλάβετε ότι πολύ συχνά έλκουμε αυτό που σκεφτόμαστε.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα.
4: Ρεπορτάζ.
5: Συνεντεύξεις.
4: Εκδηλώσεις.
5: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Και κατακλείδι έτσι για το κλείσιμο να πούμε ότι το να μιλάμε και να μιλάμε με τους ανθρώπους είναι ο πρώτος και ίσως ο πιο θεμελιώδης κανόνας της ευτυχίας στη ζωή αυτή, η επικοινωνία. Μπορεί να λέμε όσα μας απασχολούν, μπορεί να περιοριζόμαστε στις δικές μας επιθυμίες, δεν έχει νόημα όμως να γίνεται αυτό. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να μιλάμε με τους ανθρώπους, να λέμε τι μας πληγώνει, σε τι αισθανόμαστε δικημένοι, χωρίς να προσωποποιούμε τα πράγματα, να καταθέτουμε δηλαδή την αλήθεια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε για 10 κανόνες έτσι ευτυχίας που είναι απλοί, δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά από την άλλη έναν να τους πω επιγραμματικά, έτσι για να τους ξαναθυμηθούμε. Κανόνες ζωής στην πραγματικότητά μας, η διαχείριση του χρόνου πρώτος, το να είμαστε λίγο πιο συμπονετικοί ο δεύτερος κανόνας, το να μάθουμε να ζητάμε βοήθεια ο τρίτος, το να είμαστε υπομονετικοί και αυτό είναι αρετή, το να μαθαίνουμε να ακούμε, το να ασχολούμαστε με τη δουλειά μας, να μην εμπλεκόμαστε σε κουτσομπολιά και σε πράγματα που δεν μας αφορούν, το να ζούμε το παρόν και επίσης να κυριαρχούμε στις σκέψεις μας όταν αυτές μας καταβάλουν και να μιλάμε πολύ ανοιχτά με τους ανθρώπους, είναι βασικοί απλοί κανόνες που μπορεί να μας οδηγήσουν αν όχι στην ευτυχία, γιατί ευτυχία δεν υπάρχει, απλά σε μικρές ευτυχισμένες στιγμές.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με κανόνες έτσι. Αποκωδικοποίηση κανόνων μικρής ή μεγάλης ευτυχίας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σας.

0: Αγκαθά 100,8. Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
11: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι!
12: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε και ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Throwback Thursday, γιατί παιδιά σήμερα Πεμπτούλα είναι το κλασικό μας που ακούμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μερικές επιτυχίες του χθες. Ο καιρός είναι περίεργος, η διάθεση επίσης λίγο πιο moody. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας με Σάκη Ρουβά και Σε Θέλω, και εγώ επιστρέφω.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, Πεμπτούλα σήμερα και όπως ξέρετε έχουμε Throwback Thursday. Η Άντζη Σαμίου λοιπόν με τις επιτυχίες της, το αγοράκι μου, την ασπιρίνη και πολλές ακόμα, είχε γίνει viral στο παρελθόν. Καλά, για την παράλληλη αγάπη δεν το συζητάω. Με αποτέλεσμα να παίζει πάρα πολύ στο TikTok και τα social media. Γιατί να ακούσουμε λοιπόν το αγοράκι μου σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχίσει του σήμερα, λέω εγώ τώρα. Άντζε, μας ακούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και θα θέλαμε μία επιστροφή.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Ένα μισάωρο αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Οριακά την άλλη εβδομάδα τελειώνει Σεπτέμβρης. Μου φάνηκε λες και έχουμε ζήσει 4 μήνες μαζί. Εσείς, Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Και αν με ακούνε αυτή τη στιγμή οι παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά τα Zeros και δεν ξέρουν τον Δημήτρη Κοριαλά, πραγματικά θα πέσω να πεθάνω. Ο Δημήτρης Κοριαλάς λοιπόν θα έρθει με το Χωρίς Εσένα σε ελάχιστα λεπτά. Ένας καλλιτέχνης που πραγματικά η γενιά μου μεγάλωσε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πάρει προσωπικά ο κύριος Κοριαλάς αυτό. Δεν εννοούμε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά εννοούμε ότι τα τραγούδια του ήταν αυτά που μας συντρόφευαν σε όλη μας την εφηβική ηλικία. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε και επιστρέφω.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Ένα μισάωρο που ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Οριακά την άλλη εβδομάδα τελειώνει Σεπτέμβρης. Μου φάνηκε λες και έχουμε ζήσει 4 μήνες μαζί. Εσείς, Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Και αν με ακούνε αυτή τη στιγμή οι παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά τα Zeros και δεν ξέρουν τον Δημήτρη Κοργιαλά, πραγματικά θα πέσω να πεθάνω. Ο Δημήτρης Κοργιαλάς λοιπόν θα έρθει με το Χωρίς Εσένα σε ελάχιστα λεπτά. Ένας καλλιτέχνης που πραγματικά η γενιά μου μεγάλωσε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πάρει προσωπικά ο κύριος Κοργιαλάς αυτό. Δεν εννοούμε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά εννοούμε ότι τα τραγούδια του ήταν αυτά που μας συντρόφευαν σε όλη μας την εφηβική ηλικία. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε και επιστρέψουμε.

Είμαστε και πάλι ένα μισάωρο που ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Οριακά την άλλη εβδομάδα τελειώνει Σεπτέμβρης. Μου φάνηκε λες και έχουμε ζήσει 4 μήνες μαζί. Εσείς, Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Και αν με ακούνε αυτή τη στιγμή οι παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά τα Zeros και δεν ξέρουν τον Δημήτρη Κοριαλά, πραγματικά θα πέσω να πεθάνω. Ο Δημήτρης Κοριαλάς λοιπόν θα έρθει με το Χωρίς Εσένα σε ελάχιστα λεπτά. Ένας καλλιτέχνης που πραγματικά η γενιά μου μεγάλωσε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πάρει προσωπικά ο κύριος Κοριαλάς αυτό. Δεν εννοούμε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά εννοούμε ότι τα τραγούδια του ήταν αυτά που μας συντρόφευαν σε όλη μας την εφηβική ηλικία. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ προετοιμάζονται αυτό το χρονικό διάστημα για τις εμφανίσεις τους στον Όξ με πολύ ωραία τρέιλερς και γενικότερα ωραίες αφήσεις. Και φυσικά, παιδιά, οι προφητείες είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες. Ανάμεσα λοιπόν τις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και την επιτυχία του χθες. Προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Αθηνά, κλειμμένη στην παρέα σας και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Χρήστος Δάντης συνεχίζει να κάνει έτσι το δικό του χαμό, αφού εμφανίζεται σε πιο μικρά μαγαζιά και τα τραγούδια του και αυτά που έχει ερμηνεύσει και αυτά που έχει γράψει κάνουν συνεχώς τον κύκλο του διαδικτύου αλλά και των ραδιοφώνων. Φωτιά Θαλασσή λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά, ώστε πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής να ακούσουμε έτσι και λίγο αναβίση που σας έχω. Ε, τι

Μέρτς από Άννα Βύση για τη συναυλία της στο ΆΚΑ το Σάββατο έχουμε. Οδηγίες από τον Γιώργο Καπουτζίδη για το τι πρέπει να κάνετε για να μην ταλαιπωρηθείτε έχουμε επίσης. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε και ένα τραγούδι της έτσι για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή της εκπομπής. Το έχω πεθάνει για σένα λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά να είμαι επιτυχή του σήμερα. Και αν συντονίστηκε τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλήμη, είσαι στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα.

0: Viral Radio Show.
1: Mega FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτακική πευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όσοι συντονίστηκαν τώρα μαζί μου, να σας πω κι εγώ την καλησπέρα μου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και η καρδιά μου είναι τρελή. Οι ακροατές το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής με επιτυχίες του σήμερα, αλλά και με την τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτής να αντισταθεί από την Έλληνα.

Γίνεται πολύ μεγάλος λόγος αν το sorry και το συγγνώμη είναι το ίδιο ή αν το sorry έχει έτσι μια μικρότερη έννοια, είναι κάτι λίγο πιο light. Η Έλλη Κοκκίνη το sorry το έχει τραγουδήσει στο παρελθόν και θα το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ περιμένω εδώ πέρα στο Instagram μας την άποψή σας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το sorry και το συγγνώμη, αν λέγεται αληθινά, έχει την ίδια βαρύτητα.

Peggy Zina πλέον με το μέζο και τις εμφανίσεις της την Τετάρτη στην Αθήνα έχει κάνει το δικό της χαμό, έχει το δικό της κοινό και κάνει τον κόσμο, παιδιά, να βγει καθημερινή από το σπίτι. Φέτος λοιπόν μαζί της θα είναι ο Χρήστος Τσιλόπουλος, οπότε, παιδιά, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, μιας και κυκλοφόρησε η αφίσα προχθές, να ακούσουμε λίγο Peggy Zina. Ε, τι λέτε, Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, μισή ώρα πριν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πολύ καλά περνάμε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το vibe μας.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

ότι όταν τα παιδιά περπάτησαν στο London Fashion Week, συγκεκριμένα για την σχεδιάστρια Νατάσα Ζίνκο, γνωμούλα γι' αυτό, και ήταν και μια κουκλάρα, το έχετε δει. Έχει παίξει στο Taste και γενικότερα σε πάρα πολλά sites, αλλά και στη Vogue Αγγλίας. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μια τάντα του παρελθόντος με το Φτές, με ένα από τα τραγούδια το οποίο πραγματικά την έχει χαρακτηρίσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

Μιχάλης Χατζηγιάννης αυτό το χρονικό διάστημα μας συγκίνησε, παιδιά, με το βίντεο που ανέβασε για το Γιώργο Μαζονάκη και ο ίδιος απήχε λίγο από τις εμφανίσεις του, όπως είχε πει και στα social media. Παρ' όλα αυτά, το χωρίς αναπνοή παίζει στο TikTok non-stop, παιδιά, τους τελευταίους 6 μήνες. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, όποιον συντονίστηκε τώρα. Είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και throwback στη τραγούδια. Γι' αυτό ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ στο σταθμό μας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και σύνε λάθος. Φιλάκια πολλά και ακολουθεί Μύρωνα Στρατής με το πάνω απ' όλα σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για το closing. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Wake up, 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Εγκρίν Άξιον. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
13: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
12: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
12: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0251100.
15: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
16: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
17: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
18: Ναι, σουβλάκι θέλω.
17: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
18: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
17: Το έχω πάλι. Saint Angus.
18: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
17: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
18: Τελικά λέω σαλάτα.
17: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
18: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
17: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
19: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε. Είναι...
1: Γεια σας.
0: Τι
1: μου
0: κάνετε.
1: Κάνει νοήματα, παιδιά, σαν να έχει πάθει αυτή τη
0: στιγμή. Εντάξει, κάτι γίνεται εδώ.
1: Αυτό το ξεκίνημά μας πάντα
0: δεν
1: είναι φοβερό.
0: Δεν ανοίγουν τα μικρόφωνα. Τι φταίω εγώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Καλώς
1: ήρθατε. Πώς έχουμε σήμερα, Θάνο?
0: Σήμερα έχουμε όλη τη μέρα 24. Ναι, είδες, το διόρθωσα πριν βγούμε. Κοίταξα τα ημερολόγια του κεφαλιού μου.
1: Και... δεν κοίταξε κανένα ημερολόγιο. Κόλλησε το μικρόφωνο και αγχώθηκε και κοίταξε τον υπολογιστή. Αυτό έκανε.
0: Τα έκανα όλα μπάχαλο.
1: Τα έκανε όλα.
0: Ένα τραγουδάκι μερούλα να οργανωθούμε.

0: Επιστρέψαμε και να είδες που μας ακούνε, μωρέ, τα οι φίλοι μας οι καλοί.
1: Αχούτα, μωρέ.
0: Μου λέει ότι έχει συρριχτή φωνή.
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Ποιος, θέλω.
0: Ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, δεν λέω άλλα.
1: Ότι έχει συρριχτή, έχει.
0: Έχω.
1: Έχεις.
0: Έχω εγώ συρριχτή φωνή. Να, εδώ το κοριτσάκι.
1: Είναι ερώτηση η παγίδα, δεν απαντάω σε τέτοιες.
0: Λοιπόν, η Άννα λέει ότι περνάει πάρα πολύ ωραία μαζί μας και να συνεχίσουμε έτσι.
1: Να
0: διότι
1: το κοιτάξει.
0: Φτιάχνουμε την ημέρα.
1: Να το κοιτάξει.
0: Έλα, γιατί. Κοίτα τι γλυκό μήνυμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σε λίγο ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μερή, η Μερή και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Προς το παρόν διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σε λίγο ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μερή, η Μερή και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Προς το παρόν διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σε λίγο ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μερή, η Μερή και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Προς το παρόν διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.
6: Ρεπορτάζ.
7: Συνεντεύξεις.
6: Εκδηλώσεις.
7: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο μήρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη, στη Μυρτό. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία, παρακαλώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Στα γεγονότα, το 1828 Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Το 1869, Μαύρη Παρασκευή, λέει στη ΣΥΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα ιδρύει τη γνωστή εταιρεία Honda και αρχίζει να κατασκευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια, λέει, θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.

0: Λοιπόν, να σου πάρω.
1: Όχι, να σου πω.
2: Για πέρα.
0: Μίλα
2: ελληνικά τέλος πάντων, να καταλάβω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα μία είδηση από τη Γερμανία. Ευρώντιτη, λέει, συνοριακοί υπάλληλοι μέτρησαν σε ένα επταθέσιο αυτοκίνητο πόσους.
2: 9.
0: 23 ανθρώπους.
2: Πώς μπήκαν εκεί μέσα 23?
0: Μέσα λύσει ένα αυτοκίνητο. Μία οικογένεια λοιπόν 23 αμελής, σωστά το είπα, δεν ξέρω, ταξίδεψε από την Πολωνία στην Ελβετία μέσω Γερμανίας σε ένα επταθέσιο αυτοκίνητο. Στον οδηγό φυσικά επιβλήθηκε πρόστιμο για την μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Τι είπα θα. Συνολικά 23 ανθρώπους, από τους οποίους λέει οι 9 ενήλικες, οι υπόλοιποι παιδιά. Τελωνιακή πάλι στα σύνορα λοιπόν μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας μέτρησαν 23 κεφάλια όταν άρχισαν να αποβιβάζονται από το επταθέσιο αυτοκίνητο. Είχαν καταφέρει, λέει, να χωρέσει μια διευρυμένη οικογένεια που έκανε το ταξιδάκι της. Βγάλαν 23 ανθρώπους. Εσύ που χωρέσαν 23 μέσα σε ένα αυτοκίνητο?
2: Μήπως ήταν και απ' έξω.
0: Εντάξει, επταθέσιο και επταθέσιο 23. Και αυτό το αυτοκίνητο μπορούσε να κινηθεί στον δρόμο.
2: Μπορούσε να παίξω. Είτε.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω που θα μας βρούνε.
1: Πού θα μας βρούνε?
0: Θα μας βρούνε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες Θάνος και Μέρη και ενδιάμεσα το παπάκι για να στείλουν ωραίο μηνυματάκι.

0: Ελαφρά 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί.
1: Interlingua, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
2: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Σ' ακούω.
1: Θέλω να πω να ότι όταν είσαι νέος,
0: ναι, όπως μπορεί, εγώ.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι θέλεις να κάνεις άλλη καριέρα.
0: Όπως.
1: Όπως θα σου πω. Και μεγαλώνοντας, η ζωή να σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε εργαστεί ως πορτιέρης σε night club.
0: Τι είχε κάνει?
1: Ο Πάπας Φραγκίσκος.
0: Στα νιάτα του.
1: Βέβαια, γιατί σου είπα εγώ ότι πήγε τώρα με το.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Με το Ράσο. Πώς λέγονται αυτά τα ιταλικά Ράσα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.

0: Μαρί, Μέρι.
1: Μαρία, Μαρί, λένε την Παναγία, δεν μπορεί να λένε και εμένα.
0: Μέρι.
1: Μέρι,
0: έλα,
1: εγώ είμαι.
0: Προχωρά το.
1: Τι να προχωρήσω.
0: Κάπου αλλού ήθελε να πα, σε πήγα κάπου αλλού. Μου γρυφτώ, θυμώνει αυτό. Μουρμούρα έχω, δεν
1: άκου,
0: θέλω.
1: Θάνο, δεν γίνεται όλα όπω τα θέλει. Πρέπει να μάθει να με ακού.
0: Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Είμαι τη γυναίκα σου.
0: Αποκλείεται.

0: τελείωσες με το γέλιο.
1: Τι να κάνω,
0: τι να κάνεις και εσύ.
1: Αφού είστε όλοι μια κόπια, δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
0: Αυτά το ακούσαμε και αυτό, παιδιά, τα ακούσαμε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, σιάπασε παρακαλώ.
1: Αχ, με έφαγες.
0: Έλα, έφα.
1: Με έφαγες. Θέλω πραγματικά, αν κάποιος μας ακούει,
0: ναι,
1: και είναι γιατρός, να μου πει τι να κάνω με αυτό το λαιμό, ρε παιδιά. Δεν μπορώ πια. Έχω κλείσει κοντά 1,5 μήνα.
0: Έχω την απόλυτη πώς το λένε, έχω την απόλυτη λύση.
1: Ελπίζω να μην λες για ένα δημοσίευμα που διάβασα.
0: Όχι, όχι, έχω την απόλυτη λύση.
1: Για πες το.
0: Να κόψεις το λαιμό σου, μερούλα. Ε. Δεν θα στρώσει.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Είναι ο Κάβουρας.
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το όμορφό σας μήνυμα.

0: Τι έχεις κανένα διαβάσεις τίποτα?
1: Γιατί μου το λες έτσι, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, σε ρωτάω, προσπαθώ να μάθω γαργαλιστικές λεπτομέρειες, αλλά δεν λες τίποτα, κατάλαβες?
1: Δεν θέλω να πάντων, πω,
0: εγώ ξέρω εσύ ξέρεις, αλλά εντάξει Μερούλα, δεν πειράζει Μερούλα, όλα καλά Μερούλα.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι?
0: Τι φοβάσαι?
1: Ότι άμα το πω, ναι, θα μου πάρεις τα θέματα.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα σου πω εγώ τότε μια είδηση. Για έναν νέο δήμαρχο, λέει, που ορκίστηκε υπό τους ήχους τραγουδιού των Metallica. Αυτό είναι στην Αγγλία. Νέος δήμαρχος στην πόλη του Portsmouth της Αγγλίας ανέλαβε καθήκοντα υπό τους ήχους του τραγουδιού των Metallica και ρίσει στη γλώσσα Klingon του Star Trek.
1: Klingon.
0: Ξέρω εγώ, ρε, ο κόσμος δεν πάει καλά, μου φαίνεται λίγο έτσι.
1: Klingon.
0: Κλινγκλονγκ, κλινγκλονγκ, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην με ρωτάς. Λοιπόν, αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάτησε λοιπόν. Κοίταξε. Δεν ξέρω, έχει μπει στη ΣΥ. Άμα το δει, θα το βρει και στι ειδήσει, το γράφουν και τα site. Μπε να το δει, έτσι. Εντάξει. Έκανε είσοδο, ξέρω, σε συναυλία, πήγαινε.
1: Ω Παναγία μου, Χριστέ μου, ο καθένα ό,τι του κατέβει.
0: Εντελώς, εντελώς. Πάμε ένα τραγουδάκι, όχι Μετάλλικα. Βάλα Μετάλλικα. Όχι.
1: Αλλά εντάξει, δεν θα βάλω.

0: χρόνου.
1: Μάζεψε, Μέρη.
2: Παρασκευούλα ζαχαρή, Παρασκευούλα μέλι. Έρχεται, έρχεται, έρχεται, έρχεται.
1: Oh. Τι που εκεί σε χτύψε τώρα. Λοιπόν, δεν τα μαζεύσει σιγά να φεύγουμε.
2: Γεια σας, πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε.
1: Αύριο
2: να
1: Παρασκευή,
2: καλά.
1: 25 του μηνού.
2: 25. Του μηνού, 25. Του μηνού. Νου, νου, νου.
1: Νου, νου, νου, 25. Mm-hmm. Εντάξει.
2: Yeah.
1: Γεια σας.
2: Γεια. Yeah.

0: καφά 100,8. Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 025 100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ κεφάτος, θέλω να σας πω. Γιατί έχουμε πολύ ιδιαίτερα θέματα, γιατί έχουμε καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε πολλά δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τα χρωστά από χθες, για να είμαι ειλικρινής δηλαδή. Και φυσικά η ίδια θετική διάθεση και η ψυχαγωγική ματιά σε κάθε ενότητα που έχουμε ετοιμάσει για σας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

βροχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

είμαστε μαζί. Μια καλή εκπομπή χρειάζεται μια καλή παρουσία με μια πλούσια θεματική ενότητα. Και εμείς δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Too Cold to Be Hot, κυρίες και κύριοι, εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, θα το μαθαίνετε εδώ. Φυσικά κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και εννοείται στο τέλος της εκπομπής προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά πλαισιωμένα με καινούριες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά με πλούσια και περίσσια θετική ενέργεια.

0: Η ζωή θέλει καλή παρέα, δυνατά τραγούδια και λίγη τρέλα. Τα δύο πρώτα τα έχεις ήδη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.
1: Πες μου

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

χωρίς υπεκφυγές, ντροπές και τα λοιπά, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official είμαι εγώ. Και φυσικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο στα official social media σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, κάνετε τα story και μας ταγκάρετε. Και φυσικά στις ενότητες εκπομπής κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Θέκλα Μυρσίνη Μητό. Έχουμε 4 επετείους. Ημέρα ενημέρωση για την, οικογένεια υπερχοληστερολεμία. Το είπα, είχαμε βάλει το στοιχείο, δεν τα καταφέρω να το πω. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρορεμικό σύνδρομο. Αυτό το στοίχημα το έχασα. Παγκόσμια μέρα έρευνας για τον καρκίνο και παγκόσμια μέρα ναυτιλίας. Τώρα, σαν σήμερα το 622, κάτι πιο πρόσφατο δεν έχουμε, ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η μετεκεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συνοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί το πρώτο έτος του μουσουλμανικού ημερολογίου. Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό, η αλήθεια είναι.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, μηνύματα ακροατών στη συνέχεια. Χαιρετισμού σε Χρήστο, Λένα και Μάριο, ο οποίος Μάριος μας γράφει. Πρώτη μέρα στη νέα μου δουλειά σήμερα. Οχ, δεν μ' άρεσε αυτό. Έχω άγχος, αλλά και όρεξη. Ευχηθείτε μου να πάνε όλα καλά. Ρε φίλε Μάρια, τι να σου πω τώρα. Καλά θα πάνε. Άμα είσαι καλός, θα πάνε καλά. Απλά τα πράγματα. Πήγες την ώρα σου, αγόρι μου, στη δουλειά. Έκανες αυτά που έπρεπε να γίνουν. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Ρώτα μας και εμάς. Εγώ που αργώ εδώ πέρα, ακόμα δεν με έχουν απολύσει. Κάτσε, γιατί θα μας ακούσει και κανένας που δεν πρέπει, δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κακό, μέτριο, κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Ο τραπεζικός μου λογαριασμός μοιάζει με κρεμμύδι. Κάθε φορά που τον ανοίγω, κλαίω. Εντάξει, άμα έχει μέσα κάτι,

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου, είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ιορδάνης αγαπητός official, και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Disney Plus και αυτή την εβδομάδα. Η πρότασή μου Futurama, η πρότασή μου ο Φράι και η Λίλα, ο Μπέρντερερ και η πιο παράξενη εταιρεία διανομών του σύμπαντος επιστρέφουν με καινούριες περιπέτειες. Φυσικά άκρος επιστημονικής φαντασίας με περίσσια σάτυρα στο παρόν. Θεωρώ ότι μιλάει και για το μακρινό μέλλον. Γενικά μπλέκει πάρα πολύ όμορφα και ενορχιστρώνει το περιεχόμενό της. Πρωτότυπη σαν σενάριο, αξίζει την προσοχή σας. Το Futurama είναι μια πραγματικά ξεχωριστή και πάρα πολύ δυνατή επιλογή από το Disney Plus.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, γιατί η σημερινή έχει τελειώσει, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Να είστε καλά πάντα με χαμόγελα, και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για τα όμορφα μηνύματά σας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
11: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
11: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
11: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
11: Τηλέφωνα 2741 0 39 401 και 6977 49 46 70.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι!
12: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή «Άκου θετικά», μία εκπομπή καλών, θετικών και αισιοδοξών ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν για να μοιραστούμε καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά και το μικρότερο πάρκο στον κόσμο είναι στην Ιαπωνία και έχει μέγεθος περίπου 4 χαρτιών. Παρόλο που έχει μέγεθος μόλις 2,6 τετραγωνικά πόδια, στο μικρότερο πάρκο στον κόσμο υπάρχει ένα ξύλινο κάθισμα πάνω σε ένα βράχο με ένα μικρό θάμνο να το περιβάλλει. Το πάρκο βρίσκεται στην ιαπωνική πόλη Σιουζόκα και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Δημαρχείο, περίπου 68 μίλια νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τόκιο. Το προηγούμενο επίσημα μικρότερο πάρκο στον κόσμο ήταν το Millens Park στο Portland του Oregon, το οποίο ενέπνευσε τον Ιάπωνα υποψήφιο που πήρε επίσημα τον τίτλο την προηγούμενη εβδομάδα σύμφωνα με τα ρεκόρ Guinness.

κάπου θετικά και το μικρότερο πάρκο στον κόσμο είναι στην Ιαπωνία και έχει μέγεθος περίπου 4 χαρτιών. Παρόλο που έχει μέγεθος μόλις 2,6 τετραγωνικά πόδια, στο μικρότερο πάρκο στον κόσμο υπάρχει ένα ξύλινο κάθισμα πάνω σε ένα βράχο με ένα μικρό θάμνο να το περιβάλλει. Το πάρκο βρίσκεται στην ιαπωνική πόλη Σιουζόκα και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Δημαρχείο, περίπου 68 μίλια νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τόκιο. Το προηγούμενο επίσημα μικρότερο πάρκο στον κόσμο ήταν το Midlands Park στο Portland του Oregon, το οποίο ενέπνευσε τον Ιάπωνα υποψήφιο που πήρε επίσημα τον τίτλο την προηγούμενη εβδομάδα σύμφωνα με τα ρεκόρ Guinness.

0: γνωστό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό.

Ακού θετικά και η μελέτη Automated Loss of Pulse Detection on a Consumer Smartwatch που διεξήχθη από ερευνητές της Google ανέπτυξαν ένα έξυπνο τρόπο με στόχο την ταχύτερη ανίχνευση καρδιακών ανακοπών μέσω ενός έξυπνου ρολογιού. Πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη εφαρμοσμένη σε smartwatch με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνεται να καλεί βοήθεια ο χρήστης εάν έχει υποστεί ανακοπή. Εκπαιδευμένος εν μέρη σε δεδομένα που αποκτήθηκαν σε στιγμές που η καρδιά ασθενών σταμάτησε, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα τα σημάδια καρδιακής ανακοπής. Η ομάδα πιστεύει ότι αυτό το σύστημα θα μπορούσε να σώσει ζωές, αν και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περισσότερες δοκιμές. Η ελπίδα μας είναι ότι καθώς αυτές οι δυνατότητες επεκτείνονται, παρέχουν ένα νέο τρόπο για να κρατάμε τους ανθρώπους πιο ασφαλείς, λέει ο Jake Sunshine, ένας από τους ερευνητές οι οποίοι ηγήθηκαν αυτής της μελέτης.

Ακού θετικά και οι γιατροί συνταγογραφούν επισκέψεις στο μουσείο. Ελβετοί γιατροί λοιπόν επεκτείνουν το εύρος των συνταγών για ασθενείς με ψυχικά νοσήματα και χρόνιες ασθένειες, ώστε να περιλαμβάνουν περιπάτους σε δημόσιους κήπους, αίθουσες τέχνης και μουσεία. Η πόλη Νεσατέλ της Δυτικής Ελβετίας ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία πιλωτικά, τη συνεργασία με γιατρούς, ώστε να βοηθηθούν οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και να προωθηθεί η σωματική δραστηριότητα. Για ανθρώπους που κάποιες φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ψυχική τους υγεία, αυτό τους επιτρέπει να ξεχνούν για λίγο τις αιγνιές τους, τον πόνο τους και τις ασθένειές τους, να περνούν μια ευχάριστη στιγμή, λέει στο Reuters η Πατρίσια Λεμόν, μια γιατρός της Νεσατέλ που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Εδώ είμαστε κι εμείς, γιατί έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες καλές μουσικές να ακούσουμε.

Ακούω θετικά και πριν από μερικά χρόνια ο Michael J. Bynes, πρώην σεφ στην Σουηδία, μετακόμισε στην Ταϊλάνδη, όπου μετά από λίγο καιρό άνοιξε το The Man That Rescues Dogs, ένα καταφύγιο ζώων που έχει ήδη διασώσει πάνω από 2.000 αδέσποτους σκύλους και γάτες. Το καταφύγιο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2011, τότε που ο Michael τάιζε απλώς σκύλους και γάτες στους δρόμους και σήμερα διαθέτει 30 μελές προσωπικό. Ο Michael ήταν αποφασισμένος να κάνει περισσότερα. Έτσι, το 2019 αποφάσισε να ανοίξει μια κτηνιατρική κλινική αποκατάστασης. Στο καταφύγιο ζουν περίπου 600 σκύλοι και οι περισσότεροι εντοπίστηκαν είτε τραυματισμένοι, είτε άρρωστοι, μέχρι και παράλυτοι. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 45 σκύλοι με αναπηρία, σχεδόν 30 είναι παράλυτοι, μερικοί τυφλοί και άλλοι έχουν περάσει μόρβα, στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, αφού καταφέρνουν να περπατήσουν ξανά με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού σχεδιασμένου για αυτούς. Η κτηνιατρική κλινική που λειτουργεί επίσης ως κέντρο αποκατάστασης επιτρέπει σε κάποια από αυτά τα ζώα να ανακτήσουν τη χαμένη κινητικότητά τους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους, αφού πολλά έχουν χάσει τα πίσω πόδια λόγω ατυχημάτων, αλλά καταφέρνουν γρήγορα να προσαρμοστούν στο καροτσάκι που εθελοντές τοποθετούν για να μπορούν να τρέξουν ξανά.

θετικά και το πιθανό καρδιαγγειακά ωφέλη του θυλασμού στη μείωση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά, ανέδειξε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο θυλασμός βοηθάει στην ανάπτυξη ενός ποικιλόμορφου εντερικού μικροβιώματος, το οποίο υποστηρίζει την καρδιακή υγεία κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που θυλάζουν για τουλάχιστον 6 μήνες τείνουν να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Τα ευρήματα υποδηλώνουν μια δυνητική σχέση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της καρδιαγγειακής υγείας στα πρώιμα χρόνια, κατέληξε η ομάδα με επικεφαλής τον Νόελ Μιούλερ, αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Anschutz Medical Campus του Colorado.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Ακούω θετικά και οι Μίμη που εδώ και καιρό κατευθύνουν και οργανώνουν την κυκλοφορία στην Μποκοτά λειτουργήσαν βελτιωτικά στο κυκλοφοριακό κομφούζιο της πόλης. Κάθε μέρα όταν το ρολόι δείχνει 5 το απόγευμα στην Μποκοτά της Κολομβίας ορδές αυτοκινήτων βρίσκονται κολλημένες για ώρες στις κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Μοτοσυκλέτες κινούνται με ταχύτητα ανάμεσα στις λωρίδες κυκλοφορίας, τα φορτηγά κορνάρουν αδιάκοπα και εκατοντάδες κινητήρες γιοταχή σβήνουν και ξανανάβουν κάτω από τον καυτό κολομβιανό ήλιο. Ακόμα και οι πεζοί επιτείνουν το κομφούζιο αυτό, καθώς μετακινούνται άναρχα και επικίνδυνα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Αλλά τότε είναι που καταφθάνει ο τροχονόμος προκειμένου να κατευθύνει την κυκλοφορία και να βάλει σε τάξη το χάος. Ο τροχονόμος δεν είναι ένας αστυνομικός με στολή, αλλά ένας μίμος που έχει βάψει λευκό το πρόσωπό του και αντί να μιλάει, κάνει απλά νοήματα που είναι κατανοητά σε όλους, πεζούς και οδηγούς. Το όλο project με τους μίμους, εν είδη τροχονόμων, άρχισε να το υποστηρίζει με σθένος ο τότε υποψήφιος δήμαρχος της Μποκοτά, ο Αντάνας Μόκου, το 1995. Ως πρώην καθηγητής μαθηματικών και ψυχολογίας, ο Μόκου ήλπιζε να μετατρέψει την αχανή πόλη σε μια αίθουσα διδασκαλίας οδικών κανόνων για 6,5 εκατομμύρια άτομα, παρακαλώ. Εξάλλου, οι προηγούμενες προσπάθειες της κυβέρνησης του απελθόντα δημάρχου Μποκοτάν να μετριάσει τα κύματα βίας με ακόμη περισσότερη αστυνομική βία είχαν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Να πούμε δε ότι ο Μόκου έγινε δήμαρχος αφού εξελέγει με το μικρότερο προεκλογικό προϋπολογισμό στην ιστορία της Κολομβίας. Ο νέος δήμαρχος ξεκίνησε τη θητεία του αντιμετωπίζοντας 1.500 ετήσιους θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην πόλη και όντας καλλιτέχνης και ο ίδιος ακολούθησε ένα παλιό θεατρικό ρητό. Αν η παράσταση δεν πάει καλά, στείλε τους κλόουν. Και έστειλε όντως τους κλόουν. Από τότε τα πράγματα άλλαξαν.

Άκου θετικά και από την αρχαιότητα το δενδρολίβανο έχει συνδεθεί με τη μνήμη, όπως αναφέρει η οφηλία στον Άμλετ του Σέξπιρ. Υπάρχει δενδρολίβανο, αυτό είναι για τη μνήμη. Σήμερα λοιπόν η επιστήμη φαίνεται να επιβεβαιώνει τη σύνδεση αυτή, εστιάζοντας σε μια ιδιαίτερη βιοδραστική ένωση του βοτάνου, το καρνοσινιξικό οξύ. Πρόσφατη λοιπόν έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Antioxidants εξετάζει το ρόλο της ένωσης στη θεραπεία της νόσου Alzheimer. Το καρνοσικό οξύ αποτελεί μια ισχυρή αντιοξυδοτική και αντιφλεγμονώδη ένωση που ενεργοποιεί τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού. Παρότι η ασταθής φύση του καθαρού καρνοσικού οξέως καθιστά δύσκολη τη χρήση του ως φαρμακευτική ουσία, επιστήμονες του Scripps Research ανέπτυξαν μια σταθερή μορφή του γνωστή ως Διάκα, και η ένωση αυτή μεταβολίζεται στο έντερο μετατρεπόμενη σε καρνοσικό οξύ πριν απορροφηθεί στην κυκλοφορία του αίματος. Σε πειραματικές μελέτες σε ποντίκια με την νόσο Αλτσχάιμερ, η χορήγηση Διάκα επέτρεψε την επίτευξη θεραπευτικά επαρκών επιπέδων καρνοσικού οξέως στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της μνήμης και την αύξηση της συναπτικής πυκνότητας. Δεδομένου ότι η απώλεια νευρονικών συνδέσεων συνδέεται στενά με την εξέλιξη της νόσου, αυτή η προσέγγιση ενδέχεται να επιβραδύνει ή ακόμα και να αναστρέψει τη γνωστική έκπτωση.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
11: Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ. Μα σε περίμενα, μα στείγε ο ετοιμάζω. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες. Και μ' άφησες να πέφτω από το πέντο και εσύ στο πέταγμα.

όσο δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προχωράω.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

FM 100,8. Η ώρα είναι 11. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, σε Remix 2026. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση!
1: Κι αν η καρδιά σου

Έλικο κίνου και τι σου χρωστάω βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης, Φταίνε οι νύχτες, και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Πάνος Σκιάμος και Ξέρεις Πολλούς για τη Σταυρούλα. Έρχονται Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τη Μέρη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα για το Σταύρο.

μαζί. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μία επιλογή της Ρούλας, και σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτό που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και η ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Μανώλη, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Δέσποινα Βανδύ, Πάμε για την Ανδρία.

0: FM
1: 100,8. Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ήταν η Αναβίση, όχι γιατί, μια επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν, στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύση για τον Κώστα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και πρώτες έρχονται οι επιλογές του Διονύση και της Σοφίας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και αμέσως μετά Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Η Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες, ενώ λίγο πριν Γιώργος Ακοσέως και Ισανότερα, στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και Δισήρο. Σαν σήμερα το 1869, Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, καθώς έχουμε μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκουλ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά του χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στη τιμή του χρυσού. Σαν σήμερα το 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Νίκο Βέρτη, Θυμάμαι για την Κωνσταντίνα.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM ήταν η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

τραγουδούν για πάντα. Γιώργο Μαζονάκη, καλό σου ταξίδι.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Είστε καταπληκτικοί. Ξεκινήσαμε τέλεια. Μου κοιτάει λήψη πολύ. Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά. Ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές.

0: απόγευμα μαζί. Η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.
1: Yes!

ρίξει κάτι άλλο για τρύπα. Η απλή γη ανοιχτή. Χθες το βράδυ στο

καρδιά σου να με κλείσει. Έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με κρατήσει. Δεν έχω άλλη αντοχή, ξαναπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προχωρήσω.

Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σημαντικό, το ξέρω ότι είστε άνθρωποι που αγαπάτε όλοι, αλλιώς δεν θα σας τα δω σήμερα. Και ο σκοπός που γίνεται αυτή η συναυλία είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και είναι ωραίο να αισθανόμαστε την αγάπη να υπάρχει παντού γύρω μας. Γι' αυτό σας αγαπάω πολύ και εγώ, να είστε καλά πάντα. Να μου δίνετε αγάπη, δύναμη. Ωραία.